0: Περπατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ' αφήνει.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

Μεταξύ μας είσαι μόνη σου κι εσύ. Μεταξύ μας ο καιρός σε προσπερνάει. Μα δε θα έρθεις να με βρεις, και ας μη σε κρατάει κανείς.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.
3: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

και φαντασιώνω. Μια θλιμμένη μουσική και μια κρύπτη μυστική που μαζί σου ενώνω.

Έσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και θηλιά μου στο λαιμό, ως εντώνει το διπλό, που για σένα το στρωμό.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ας πίσω σ' αυτό, βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στη βροχή σου μόνος βρέχομαι και τα σπάει ο ουρανός.

σκαλοπατάκια, καμένα λαπάκια, με γραφίτι βάφουν το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι,

πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα όπου γης σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα.

Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα στο Μάκη, καλημέρα στον Κώστα και τον Βαγγέλη. Γρηγόρη Χρήστα από την Γλυφάδα, Αντώνη Κέρκυρα, Γιάννη και Θοδωρή Σιζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου οικοκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Μακριά από εξουσίες και καρέκλες. Virtual DJ. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα σας αφορούν, μείνετε ζωντανοί.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Βασίλης Ρουχωτάς, πρώην δήμαρχος του Λιξουρίου, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, Ελληνίκη, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούν.
0: Τι κάνουμε, κύριε Ρουχωτά, καλά είμαστε?
1: Μια φορά ρώτησα ένα συγχωριανό μας αν είμαστε καλά και του λέει δεν ξέρω.
0: Α, έτσι, ε. Μόνο ο Άγιος Γεράσιμος ξέρει. Βοήθειά μας. Βγάλετε μια ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της βιώσιμης αστικής ανάπλασης και λέτε ότι είναι τελευταία ευκαιρία για το Λιξούρι. Μπορούμε να το αναλύσουμε λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς θέτεται σαν προβληματισμό και αν γίνεται και αυτό φυσικά.
1: Την τελευταία ανακοίνωση που έβγαλα περιγράφω και το πώς θα γίνει.
0: Ναι.
1: Επομένως εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, όπως ακριβώς το είπες, βιώσιμη αστική ανάπλαση. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες πόλεις και αφορά τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις μεγάλες πόλεις. Με το πρόγραμμα που έφτιαξε η περιφέρεια οριακά μπαίνει στο πρόγραμμα αυτό το Αργοστόλι. Και για να μπει και το Λιξούρι το σκεφτήκανε και το είπανε βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Αργοστολίου και του Λιξουρίου ως ενιαίος πόλος. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρόγραμμα που τρέχει. Το πρόγραμμα αυτό που τρέχει είναι μόνο για να γίνουν έργα βελτίωσης της πόλης. Δηλαδή πράσινο, διαμορφώσεις καλές, διαμορφώσεις πλατιών, ελευθερό χώρο κτλ. Δεν πληρώνει μελέτες και πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να φτιάξουν τις μελέτες. Επομένως με αυτό το σκεπτικό, εγώ έκανα μια ολοκληρωμένη πρόταση για να, και την υπέβαλα και στην αρμόδια αρχή διαβούλευσης που παίρνει τις αιτήσεις και στο Δήμο Λιξουρίου, δηλαδή και, και στον κύριο Δήμαρχο και στους
0: Το πρόγραμμα αυτό στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι είναι η διασχηματοδότηση ή διαφέρει?
1: Ναι, ίδια. Δηλαδή κάποιο ποσό χρημάτων θα βγάλει η περιφέρεια και το οποίο θα κατανεμηθεί, όχι κατά αναλογία, προφανώς θα πάρει περισσότερα χρήματα από το Αργοστόλι και λιγότερα το Λιξούρι.
0: Παίζει ρόλο ο πληθυσμός ή παίζει ρόλο η...
1: Ναι, προφανώς, αφού το Αργοστόλι ως...
0: Σαν πρωτεύουσα, ναι.
1: Όχι μόνο πρωτεύουσα, είναι και μεγαλύτερη αστική συγκέντρωση.
0: Ναι, κατάλαβα. Ο δήμαρχος το δέχτηκε αυτό, θα το προχωρήσει, τι θα κάνει?
1: Μάλιστα, όταν έγινε μια έκθεση δημοτική, ένα έκθεση δημοτικό συμβούλιο στο Λιξούρι, εγώ είχα ήδη καταθέσει στην αρμόδια αρχή διαχείρισης στο Αργοστόλι μια ολοκληρωμένη πρόταση που αφορεί σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης και τη δημιουργία μιας μαρίνας στο Λιξούρι. Είναι ένα κύριο που από παλιά το έχουμε, σχεδόν όλοι συμφωνούν για αυτό το πράγμα. Κατά τη συζήτηση που έγινε ο κύριος Δήμαρχος σήμερα, ότι ο Ρουκοτάς είχε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις. Πιθανό να υπήρχε κάποια παρεξήγηση. Εγώ το έκανα μέχρι να κλείσει ο χρόνος της διαβούλευσης. Ερμηνεία ότι μπορεί να καταστούν και περαιτέρω. Με αυτά λοιπόν σας είπα τα γενικά και κυρίως θέλω να τονίσω ότι οι παρεμβάσεις είναι καθαρά για τη διαμόρφωση των πόλεων. Δηλαδή δεν μπορεί να προτείνεις κτηριακά, δεν μπορεί να προτείνεις αποχέτευση, ίδρυση και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι άλλα προγράμματα.
0: Εδώ γράφεται αξιοποίηση λιμενικών υποδομών πόλεως Λιξουρίου.
1: Εδώ λοιπόν έχουν κάνει μια μεγάλη πρόταση η οποία έχει ένα προϋπολογισμό 31 εκατομμύρια που είναι προφανές ότι δεν χωράει σε αυτό το πρόγραμμα τουλάχιστον την πρώτη φάση του πρόγραμμα.
0: Ναι. Είναι λιγότερα τα χρήματα. Μάλιστα. Αισθητική αναβάθμιση, λειτουργική ενοποίηση παραλιακού μετόπου και κεντρικής πλατείας.
1: Ναι. Είναι 3-4 ξεχωριστά θέματα. Και κάνουν τη συνολική πρόταση. Όταν εγκριθεί αυτή η πρόταση στο σύνολό της, εάν εγκριθεί αυτή η πρόταση στο σύνολό της, μπορεί να αποτελέσει ένα ενωτικό χάρτη που θα κυνηγάμε αυτά τα έργα, ανάλογα με τα προγράμματα που θα γίνουν και τις χρηματοδοτήσεις που θα βρίσκουν. Τώρα λοιπόν για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι γρήγορα, περιόρισα την πρώτη φάση των εργασιών στο να κάνουμε ένα πάρκο ανατολικά που κάναμε την Ασφαράτη και να κάνουμε και την Μαρίτα.
0: Ναι.
1: Γιατί τα πρότεινα αυτά, διότι υπάρχει δυνατότητα σε χρόνο ελάχιστο να κάνουμε την ολόκληρη και να υπάρχει ωριμότητα μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα περιέγραψα ότι για να κάνουμε το πάρκο αυτό το Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί ο κύριος Δήμαρχος με απευθείας ανάθεση σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο τοπίου να αναθέσει τη μελέτη του πάρκου αυτού και να γίνει σε χρόνο ελάχιστο.
0: Μάλιστα.
1: Με το ίδιο σκεπτικό για να γίνει η μελέτη της Μαρίνας, η οποία είναι σκοπιμό να δημιουργήσουμε ελληνικό καταφύγιο, γιατί τουριστικό καταφύγιο, γιατί έτσι οι αδειοδοτήσεις είναι πολύ πιο εύκολες χωρίς να αλλάζει η ουσία της υπόθεσης. Η μεν τεχνική υπηρεσία του Δήμου μπορεί και αυτή σε χρόνο μηδέν να φτιάξει τη μελέτη, γιατί ήδη υπάρχουν επιθόμετρα και η μελέτη για να κάνουμε την εκπάθηση είναι ένα ή δύο άφορα το πολύ. Άρα λοιπόν σε χρόνο ελάχιστο μπορεί να πούνε στον τοπογράφο που έχει κάνει τα επιθόμετρα να του δώσουν το συνολικό όγκο της καθής και το ίδιο χρονικό διάστημα να γίνει προμήθεια των προμηθειών και να δημιουργηθεί μάλλον σημειωτέων, κατά τη γνώμη μου, ένας υποψήφιος επενδυτής που ήθελε να πάρει τη Μαρίνα στο Λεγατάτο, που εκεί μόνο Μαρίνα δεν είναι, Μαντρί ήτανε, έδινε 40.000 ορμόντα θέσεις ελληνισμού και να καταβάλει και ο ίδιος τις αναγκαίες πιστές για να διαμορφωθεί η Μαρίνα ύψος 1 εκατομμυρίου. Εάν λοιπόν σε έναν υποψήφιο διαχειριστή της Μαρίνας όταν τη φτιάξει ο Δήμος του Ψηλίου και θα της φτιάξει μερικά του έξοδα και θα είναι 200 θέσεις και παραπάνω ελληνισμού σκαφών, το λιγότερο που μπορεί να περιμένει ο Δήμος όσο γίνεται είναι 150 με 200 χιλιάδες. Άρα δηλαδή αυτή η πρόταση είναι εύκολα υποφιλοποιήσιμη και να δώσει το σύντομα χρήματα στο Δήμο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η πρόταση θα γίνει αποδεκτή. Τώρα τι να σου πω. Αυτά είχα δει.
0: Τι δέχτηκε ο Δήμαρχος, συμφώνησε ο Δήμαρχος, είδε ότι είναι αξιοποιήσιμη και τα λοιπά και πρέπει να το προχωρήσει.
1: Εκτιμώ ότι σαν αντικείμενο που περιγράφω λίγο πολύ όλοι συμφωνεί.
0: Μάλιστα. Αυτό που αναφέρετε, κύριε Ρουχωτά, διαμόρφωση κεντρικής πλατείας 14 εκατομμύρια, διαμόρφωση νότιου κρυπηδόματος 6 εκατομμύρια, διαμόρφωση κεντρικού κρυπηδόματος 4 εκατομμύρια, βόρειο κρυπηδόματος 1,5 και δημιουργία τουριστικού καταφυγίου 6. Στο σύνολο είναι 31 εκατομμύρια 500.000. Μπορείτε να τα πάρετε αυτά δηλαδή?
1: Αποκλείεται να τα πάρουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Είπα προηγουμένως.
0: Άκουσα, ναι. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή τμηματικά να κάνετε κάποιες ενέργειες.
1: Η πρόταση αυτή έχει γενικό τίτλο αξιοποίηση λιμενικών υποδομών και αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των χώρων της πλατείας και της παραλίας.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια και στο πνεύμα της διακήρυξης και πρέπει να γίνει. Λέγει η δυνατότητα, σιγά δεν κάνει αυτό το πράγμα,
0: ναι.
1: Θα πάει όχι ένα χρόνο πίσω και δύο, θα πάει 500 χρόνια.
0: Με το θέμα εκβάθησης του λιμανιού δεν μπορεί να γίνει.
1: Τώρα λοιπόν έλεγα προηγουμένως, Σάκη, ότι οι μελέτες που είναι εύκολο να οριμάσουν σε χρόνο μηδέν κυριολεκτικά είναι αυτό που λέω αξιοποίηση του κεντρικού κρυπηδόματος που είναι να φτιάξουμε ένα πάρκο εκεί πέρα πίσω από μπροστά στο Λασκαράτη.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, και το λιμάνι. Αυτές οι μελέτες μπορεί να γίνουν σε χρόνο μηδέν. Όταν σου λέω σε χρόνο μηδέν, σε χρόνο μηδέν.
0: Με την εκβάθυνση του λιμανιού θα γίνει κάτι που είναι αναγκαία.
1: Μα αυτό η δημιουργία Μαρίνας προβλέπει την εκβάθυνση του λιμανιού και την τοποθέτηση τριών πλωτών πυραμιδιών.
0: Η Μαρίνα αυτή θα γίνει στο κέντρο ή θα πάει προς το λιμεναρχείο?
1: Θα γίνει από το Λασκαράτο και νότια.
0: Από το Λασκαράτο και κάτω. Προς το λιμεναρχείο, ναι, κατάλαβα. Το αγευτικό καταφύγιο τέλει θα παραμείνει ως έχει?
1: Η πρόταση προβλέπει και αλλαγή της χρήσης του χαρακτηρισμού του αγευτικού καταφύγιου λεγατάντων από τουριστικό σε αγευτικό. Δηλαδή η πρόταση καλύπτει πολλές ανάγκες της πόλης.
0: Ναι, δεν έχουμε που να ρωτάω, ο ιδιώτης θα το πάρει εν τέλει ή ακυρώθηκε αυτή
1: Αυτή η διαδικασία μάλλον έχει ακυρωθεί.
0: Έχει
1: τον...
0: Καταλαβαίνω.
1: Διότι υπήρξαν και ισχυρές αντιδράσεις εκ μέρους των.
0: Φυσικά, όλοι αντιδράσαν. Και λογικό ήταν. Είναι 200 οικογένειες, δεν είναι αστεία. Λένε και λίγο. 200 άτομα είναι. Αυτή έκανε και μία πρόταση ο κύριος Καλογεράτος στο επιμελητήριο για τη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη. Λέω, έκανε μία πρόταση για στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη ΣΒΑ και ένα διαχείριση προορισμού DMO.
1: Δεν δίνει μελέτες σε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Δεν δίνει.
1: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο καθένας. Χρηματοδοτεί έργα αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.
0: Έχει βάλει όμως αναβάθμιση παραλιακών μετόπων εργοστολίου και ληξουρίου.
1: Ποιος έχει βάλει το επιμελητήριο?
0: Ναι, έχει βάλει την πρότασή του ο κ. Καλογεράτος. Αυτή δεν την έβαλε το επιμελητήριο, την έκανε πρόταση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα το δεχτεί να προχωρήσει.
1: Ως παράταση του επιμελητήριου.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά το ληξουρί, λέμε τα ίδια για το παραλιακό μετώπο του ληξουρίου.
0: Γράφει για ενεργειακή και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ενίσχυση του πρωτογενή τομέα και των τοπικών προϊόντων.
1: Δεν περιέχονται στο πνεύμα του ΣΒΑ αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Από την αρχή είπα ότι το ΣΒΑ...
0: Ναι, έχει συγκεκριμένα θέματα.
1: Έχει συγκεκριμένες οδηγίες.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αν τα κάνουμε μετά όπως θέλουν...
0: Το θέμα όμως, κύριε Ρουχοντά, που προκύπτει, ξέρετε ότι είμαστε στην κατανομή του ΕΣΠΑ τελευταίοι, έτσι. Είμαστε τελευταίοι σε απορροφητικότητα. Και μου το επιβεβαίωσε και ο κύριος Κούρης αυτό. Για ποιο λόγο είμαστε στην απορροφητικότητα τελευταία, δεν κάνουμε προτάσεις, δεν κάνουμε φακέλους?
1: Εγώ δεν είμαι δίκης, Τσάκη μου, για να ξέρω.
0: Όχι, ξέρετε από αυτά, τα παρακολουθείτε, δεν είσαστε ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει.
1: Για να προχωρήσουμε...
0: Δηλαδή ο Δήμος δεν κάνει φακέλους για να πάρει του ΕΣΠΑ προγράμματα. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε κατανομή...
1: Ακούς, και οι Δήμοι κάνουν και οι περιφέρειες κάνουν και τα Υπουργεία κάνουν. Τώρα τι να πω, τα Υπουργεία σας θα μην βάλει το ρήμα μπροστά.
0: Καταλαβαίνω, δεν είναι ανάγκη να το πούμε, το καταλαβαίνουμε. Τώρα όμως που είναι εκλογές, ξέρετε, δεν θα κατανέμουν λεφτά γιατί θα τα κρατήσουν για τον προεκλογικό αγώνα, ας πούμε, για να τα μοιράσουν εκεί που πρέπει για να τάξουν μαυρογιαλούρικα έργα. Τα γνωρίζουμε αυτά. Τα έχουμε φάει στη...
1: Ξαντήτε το να ρίχνουν οι άσφαλτοι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τι να πω τώρα, οι υπόλοιποι...
0: Ναι, άσφαλτο ρίξατε. Διαγράμμιση κάνατε που είναι άκρος επικίνδυνη και λένε οι ξένοι ότι κινδυνεύουν να σκοτωθούν. Διαγράμμιση δεν πρέπει να γίνει στους δρόμους.
1: Το έχω πει 150 φορές.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα, πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, είχα δημοσιεύσει και μια φωτογραφία που είχαν ρίξει ένα κομμάτι άσφαλτο προς την αλλαγή. Όταν λέμε ένα κομμάτι άσφαλτο, πάνω στην παλιά άσφαλτο έχει περισσότερο από 100 μέτρα. Κάνανε λοιπόν διαγράμμιση στο καινούριο κομμάτι και πριν και μετά το κομμάτι αυτό δεν υπήρχε διαγράμμιση. Και μένανε να μου πεις αν ταξιδέψεις νύχτα στους δρόμους της Παλικής, εάν δεν ταξιδεύεις κρατώντας τα δόντια σου και με την ψυχή στο στόμα.
0: Κινδυνεύεις. Αυτό το λένε όλοι στις αναφορές τους ξένοι. Έχουν κάνει αναφορές οι ξένοι και κάνουν παράπονα για αυτό το θέμα.
1: Προφανώς. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Στην Εργολαβία, η οποία τελείωσε τη μεγάλη που είχε την πόλη τα προβλήματα, προβλέπεται διαγράμμιση. Δεν έχει γίνει διαγράμμιση.
0: Πότε θα γίνει το χειμώνα?
1: Άκουσέ με. Θα δώσω και μια μικρή κλωτσιά στην περιφέρεια και στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Τι παρακολουθούν? Γιατί η περιφέρεια χρηματοδοτεί και είναι κυρίως του έργου της επαρχιακής οδοποιίας στο Λιξούλη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν και έχει επιτροπή παρακολούθηση. Λέει διαγράμμιση. Γιατί δεν την έχουν κάνει? Το έργο έχει τελειώσει. Λοιπόν, μην με προκαλείστε, αρχίστε και συνεχίστε.
0: Εγώ δεν σας προκαλώ. Ερώτηση έχετε κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ή να σας απαντήσουν τι ακριβώς έχει απαντήσει ο εργολάβος και πότε θα ολοκληρωθεί το έργο που πρέπει να πληρωθεί, ή πληρώθηκε και τώρα κάνει πως δεν καταλαβαίνει, για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ξέρεις ότι είμαι αιχμηρός και είμαι σε...
0: Μα γι' αυτό ρωτάω τον κύριο Ρουχοντά, επειδή είστε αιχμηρός.
1: Και τι να πρωτοπρολάβεις να τσακώνεις
0: να ρωτήσεις, ναι. Είναι και αυτό το θέμα. Είναι και αυτό.
1: Τι να πρωτοπρολάβεις.
0: Έτσι. Έτσι που είναι το αλλά σύστημα, μία ερώτηση σας αφήνω να κάνετε και πολύ σας. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως. Άμα γίνει ένα δυστύχημα ή γίνει κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη, κύριε Ροκοτά?
1: Και που έγινε το δυστύχημα εδώ και καιρό, τι έγινε?
0: Όχι αυτό, το ξέρω.
1: Τίποτα. Λοιπόν.
0: Το ξέρω. Υπομάστε. Μετά από φωνές και μετά το δυστύχημα που έγινε, αποφασίσανε να βάλουν τις μπάρες. Έτσι. Αφού χάθηκε μια ζωή. Όταν έλεγαν ότι δεν είναι ανάγκη εκεί να πάνε μπάρες. Έτσι. Γιατί τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά.
1: Σωστό. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που είπα στην αρχή. Ότι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο έχει συγκεκριμένους κατευθυντήριους άξονες.

0: με λουλουδάκια γύρω γύρω, τι θα κάνουμε.
1: Και σου λέω πως είναι παράνομος και να προσφύγω στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, να ακυρώσω την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου, για το οποίο έχω ενημερώσει τον κύριο Σπαθή ότι είναι παράνομη η απόφαση.
0: Μάλιστα. Το ξέρει ο κύριος Σπαθής, το ξέρει.
1: Για να ακούσει, για να στο πω και να τα ακούσει και ο Σταύρος και όλοι όσοι ασχολούνται, ο νόμος είναι σαφής. Για να τοποθετηθεί αυτό το πράγμα εκεί πέρα, θέληση του Υπουργείου Ναυτικού και του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και λέει ότι δεν μπορεί να δοθεί αυτό το στέρεο. Και όποιος έδωσε άδεια.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή είσαστε και μηχανικός. Σας άκουσα, Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής απάνω σε αυτό που είπατε. Επειδή είσαστε και μηχανικός και έχετε εμπειρία στον τομέα αυτό. Όταν δόθηκε η άδεια, η εταιρεία ξεκίνησε και έβαλε τα καλώδια στο σημείο αυτό. Τώρα,
1: ποια άδεια, γιατί καμία άδεια δεν έχει δώσει.
0: Πόσο προχώρησε και έβαλε τα καλώδια τότε.
1: Δεν το ξέρω. Από έγγραφο.
0: Με συγχωρείτε, δηλαδή η ΔΕΙΑ έκανε ό,τι γουστάρει χωρίς να ρωτήσει κανένα αυτό, μου λέτε.
1: Μπορεί να σου δώσω μια απάντηση.
0: Για πέστε μου.
1: Άκουσε. Στις 30 Μαΐου του 2026, 1,5 χρόνο μετά το έγγραφο που έκανε ο ΔΕΙΑ για να ξεκινήσει το έργο που δεν ξέρουμε αν είναι υπογειοποίηση, εγώ θα το έλεγα ενίσχυση του δικτύου, στέλνει ένα έγγραφο η τεχνική υπηρεσία του και κάνει ειδική πρόσκληση στον ΔΕΔΙΕ. Ειδική πρόσκληση είναι ένα απειλητικό διοικητικό μέτρο που κάνει η επιβλέπουσα υπηρεσία στον εργολάβο. Ξέρουν τόσο τι τους γίνεται που δεν ξέρουν ότι δεν μπορεί να κάνει ειδική πρόσκληση στον ΔΕΔΙΕ, διότι ουδεμία σχέση έχει ο Δήμος Δεξουρίου με τον ΔΕΔΙΕ. Ουδεμία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι τόσο μη πω και με τον αφέρα πέρα και ξέρεις τι ζώα υπάρχουν εδώ πέρα, που στέλνουν ειδική πρόσκληση. Στην ειδική πρόσκληση λοιπόν μεταξύ άλλων λένε στον εργολάβο του ΔΕΔΙΕ, όχι στον ΔΕΔΙΕ, στον ΔΕΔΙΕ, ενώ κανονικά πρέπει να τέλος πάντων το εργολάβο στο ΔΕΔΙΕ, να του στείλει τη μελέτη και τα σχέδια. Δηλαδή μέχρι 30 Μαΐου του 2026, σχεδόν ένα χρόνο μετά από την έναρξη του έργου, γυρεύει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου τη μελέτη του έργου. Επίσης γυρεύει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου τις αντίγραφα των αδειών τομού. Τις 30 του μηνός αυτά. Πρέπει να τις έχει αυτή στο αρχείο της, διότι αυτή τις θεωρεί και τις εκδίδει. Και εγώ έχω χαρτί με ημερομηνία 35 στα χέρια μου από το αστυνομικό τμήμα Παλικής, μέσω του οποίου πληροφορούμε για τομείς πεζοδρομίου στο Ιξούρι. Αυτές τις βλακίες, για να μην το πω πιο χοντρά, έχουν κάνει. Ξεκίνησε λοιπόν το έργο του ΔΕΔΙΕ μεταξύ καφέ και τσιγάρου του ΔΕΔΙΕ, του εργολάβου και του δημάρχη της. Και πώς εμπλέκονται και πώς εμπλέκονται. Και με τον ίδιο τρόπο αποφάσισε το ΔΕΔΙΕ ότι όπου γουστάρει κάνει ό,τι του γουστάρει.
0: Μάλιστα.
1: Έμπληξη από το Δήμο δεν έχει.
0: Εγώ θα ρωτήσω το εξής τώρα. Πέστε ότι εσείς θα προσφύγετε όπως είπατε και θα ακυρωθεί αυτή η ιστορία. Και την ακυρώνουν και λένε ότι είναι παράνομη. Ποιος θα επιβαρυνθεί τα έξοδα αυτά τα οποία θα μπουν τα καλώδια και θα μεταβαρθούν σε άλλο σημείο. Δεν θα ζητήσει αποζημίωση μετά η ΔΕΔΙΕ. Θα πει κύριε μου, δώσατε άδεια να βάλω εκεί τα καλώδια και εγώ τα βάλα. Αυτό δεν θα σας πει.
1: Εγώ από τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου και από ό,τι έχω ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, άδεια του Δήμου Λειξουλίου δεν υπάρχει, ας την παρουσιάσω.
0: Ναι, αν εγώ, υπάρχει άδεια, λέω, μετά δεν θα ζητήσει αποζημίωση για τη μεταφορά των καλωδίων.
1: Η έγκριση από το Δήμο Λειξουλίου πρέπει να υπάρχει έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και έγκριση της τοπικής κοινότητας.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αυτά.
1: Εγώ δεν μπορούσα να τα βρω.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος Λειξουλίου. Ο Δήμαρχος
0: τι απάντησε όταν το ζητήσατε αυτό το θέμα?
1: Άκουσε, ο Δήμος Λειξουλίου όταν συζήτησε το θέμα, τέτοια πράγματα δεν παρουσιαστήκαν. Και πήραν ομόφωνη απόφαση να μην τοποθετηθεί ο μετασχηματιστής στην παραλία.
0: Ομόφωνη απόφαση.
1: Ομόφωνη.
0: Μάλιστα.
1: Και στη συνέχεια, ένα μήνα μετά, τους είπε ότι δεν τα αλλάζω γιατί ήταν στο παραλία.

0: πέρα του το χωράφι και είπε αφού δεν τα αλλάζουν οι ΔΕΗ, να το βάλει εκεί. Τώρα, εσύ πες μου, ποια από δύο αποφάσεις είναι πιο σωστή.
1: Και μου είπανε κάποιοι συνάδελφοί σας ότι θα μπουν δέντρα γύρω-γύρω και θα καλυφθεί να μην είναι άσχημη εικόνα.
0: Και λοιπόν, εμείς τώρα συζητάμε στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, πλάση
1: το πρόβλημα είναι αισθητικό, το πρόβλημα είναι αισθητικό ή είναι θέμα άλλης ασφάλειας, για να καταλάβουμε.
0: Το πρόβλημα είναι ότι να στο βάλω στη σωστή του βάση. Δεν μπορεί ο ΔΕΔΙΕ να κάνει ότι κουστάρει και αυτά που λένε ότι θα προβλήσει ο νόμος, δεν είναι έτσι. Διότι αν εγώ στα ΔΕΔΙΕ να κάνει ότι θέλει, θα μπορούσε να πάρει φόρα και να βάλει μέσα στο μέτρο της πλατείας Μαριάννου στο Αργοστόλι και πει πράγμα το φύκο στο Μισούρι ότι του κουστάρει. Δεν είναι έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι για να ακούνε και να τα γάβουν τα μικρά.
1: Άρα εσείς θα προσφύγετε για να ακυρώσει ακριβώς την κατάσταση, έτσι.
0: Θα ζητήσω να ελεγχθεί η νομιμότητα της απόφασης του λιμενικού ταμείου.
1: Και ρωτάω εγώ τον κύριο Ρουχωτά, αν σας έρθει η χαρτί απάντηση ότι πράγματι είναι παράνομο, τι κάνουμε, πώς προχωράμε μετά.
0: Ο ΔΕΔΙΕ, ο εργοζάμος και ο σπαθής.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Ο Σπαθής θα πει ότι τώρα παρέλαβα εγώ πρόεδρος και δεν το ήξερα. Αυτό θα πει.
0: Εγώ τι με νοιάζει.
1: Ο Δήμαρχος ήταν πρώην πρόεδρος και νομίζω ο Δήμαρχος ξέρει την υπόθεση καλύτερα από τον Σπαθή. Εκτός αν τον έχει ενημερώσει. Μπορεί, δεν ξέρω το αν έχει ενημερωθεί ή όχι για αυτό το θέμα.
0: Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι το εξής.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον το σύστημα είτε είναι κυβερνητικό, είτε είναι υπουργικό, είτε είναι τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να μάθει να σέβεται τους νόμους. Διότι έτσι δικαιώνεται ο πολίτης. Όταν λοιπόν ο καθένας κάνει κάτι ότι του γουστάρει, τότε ο πολίτης, τότε τον πολίτη τον έχουν μην ποτεί.
1: Ναι, αλλά μου είπατε μία κουβέντα προηγουμένως, κύριε Ρουχωτά. Από τη στιγμή που υπάρχει ομόφωνη απόφαση, σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν να μην γίνει το έργο γη.
0: Ναι, και το ερώτημα είναι πώς την ύστερα από ένα μήνα την ομόφωνη την κάμανε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Γιατί πολλοί πιστοί έμεινε στην θέση.
1: Μάλιστα. Δηλαδή μετά λέτε ότι ο Δήμαρχος άλλαξε θέση, αυτό λέτε.
0: Αυτό αποτελέσματος άλλαξε θέση.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Τη Δευτέρα λέμε.
1: Ελάχιστο μεγαλείο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτό τώρα θα πάνε τα δέντρα γύρω-γύρω για να καλυφθεί, τι θα γίνει τώρα.
0: Ναι, ναι. Δεν βάλανε κάτι. Και εγώ ρωτώ και θα ρωτήσω τον αποκεντρωμένο που του έχω κάνει ένα κάρα να φορέσει και τη βγάζει σαν τη μούρη του και ας μου κάνει μήνυση να μην δείξω ποια μούρη του. Λοιπόν, θα ρωτήσω τον αποκεντρωμένο γιατί δεν δικαιούμαι να κάνω ένσταση. Θα ζητήσω όμως έλεγχο τον δημότη. Αν μπορεί να δώσει άδεια το λιμενικό ταμείο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέει ο νόμος, εγώ μ' αρέσει να σκαλίζω τους δόμους. Ότι για να τοποθετηθεί κάτι πρέπει να πάρει άδεια από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και από το Υπουργείο.
1: Δύο υπουργεία είναι.
0: Και λέει ότι δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί με εκ των υστέρων απόφαση.
1: Μες.
0: Και λέει ότι όποιος δώσει την άδεια με αυτόν τον τρόπο έχει πειθαρχικές ευθύνες.
1: Κατάλαβα. Τρέχει σε βγάλει άκρη τώρα. Ποιος θα πληρώσει μετά την μεταφορά, δεν ξέρω κύριε Ρουχωτά. Ποιος θα πληρώσει τη μεταφορά που είναι και ακριβή, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε τώρα να μπουν καινούργια καλώδια και σε άλλα σημεία και. Μάλιστα. Στο Ελλάδα λίγο δύσκολο αυτό να γίνει, αλλά εντάξει. Θα γεράσετε και θα έχετε το πρόβλημα αυτό μέχρι να λυθεί, τα γνωστά, τα ξέρουμε.
0: Εγώ ύστερα από τόσα χρόνια στη διοίκηση τα έχω πάει στη Μούρη όλα αυτά.
1: Τα ξέρετε. Ναι, αλλά σας κατακρίνουν ότι κάνετε συνέχεια ενστάσεις και καθυστερείτε τα έργα. Αυτό λέει ο κύριος Δήμαρχος.
0: Ο καθένας με το μυαλό που έχει σερβίρεται. Εάν στους διάφορους συθήνοντες ο νόμος είναι, όπως το λένε, δευτερεύω θέμα, κάνουν αυτά που κάνουν και έχουμε τα αποτελέσματα που έχουν.
1: Μάλιστα. Και άλλη μια ερώτηση θέλω, αν έχουμε κάποιο καινούργιο νέο και κάποια εξέλιξη, με το καινούργιο διοικητικό συμβούλιο που βάλαμε στην Ιακωβάτη Βιβλιοθήκη, δεν έπρεπε να προχωρήσει και να υλοποιηθεί αυτή η εκκρεμότητα, μήπως και την σώσουμε κάποια στιγμή, γιατί αν γίνει ένα σεισμός, δεν ξέρω αν θα μείνει όρθια.
0: Γελίστε να σου απαντήσω ότι αυτό το θέμα αφορά τον κύριο βουλευτή και τον κύριο δήμαρχο. Από το 2014 που έπαθα τις νέες συνεδριοφύγες, φτάσα 2026, 12 χρόνια και πάμε για το 13ο. Εγώ στη διάρκεια των μηνών μετά του σεισμού, αφού εκεί τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, είχαμε συζητήσει.
1: Είναι επικίνδυνο το κτίριο να πέσει. Αυτό σας λέω μόνο.
0: Εντάξει, τώρα εδώ δεν έχουν πέσει τόσα κι άλλα. Δεν
1: και άμα πέσει μετά, τι θα πούμε. Έπεσε λόγω σεισμού. Αυτή η δικαιολογία θα βρούμε.
0: Να σας πω τις γελιότητες που κάμανε διαγωνισμό αντιστήριξης του κτιρίου 300.000 ευρώ και μετά το σταματήσανε.
1: Που ανοίξανε τις τάφρους και γεμίζανε νερό και καταστρέφανε τα θεμέλια. Τα είδαμε κι αυτά.
0: Και είχα βγάλει μια ανακοίνωση τότε. Σε τι γίνηκα τώρα και με κάτι γελάω. Έλεγα ότι δεν συμφωνούν ο Παρίσι με την κυρία Θεοπευτάτη, γιατί ο Παρίσι τη θέλει τις γέφυρες για να γεφυρώσουν τα καψίματα σε λαϊκό τέτοιο και η Αφροδίτη έτσι. Και ο Παρίσι την ήθελε πιο ελεγκάν. Να το πω.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα. Εντάξει, καλά πάμε.
0: Και λοιπόν,
1: καλά πάμε.
0: Αλλά κράτησε.
1: Τους πείραξε ο κ. Πετράτος, τους πείραξε μόνο έτσι. Όλα τα άλλα είχαν λυθεί. Ο Πετράτος τους πειράζε. Δεν πειράζει.
0: Θα σου πω το εξής.
1: Όλα αυτά για την ιστορία, μη φοβάσαι. Θα βγουν όλα.
0: Να σου θυμίσω ότι ήμουνα εγώ το 16 νομίζω που έκανα πρόταση να μεταφερθεί το υλικό της βιβλιοθήκης.
1: Το θυμάμαι. Πώς το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Στο Δήμο Κεφαλονιάς και το οποίο εγκρίθηκε αυτή η πρόταση.
1: Το θυμάμαι. Πώς το θυμάμαι.
0: Θα ήταν ακόμα μέσα. Λοιπόν,
1: δεν είχε μεταφερθεί και στο μουσείο καλά, που έχει αλίμονο. Εντάξει.
0: Θέλω λοιπόν να πω ότι η διοίκηση του Πετράτου έκανε πολύ καλή δουλειά.
1: Σαν μηχανικός εσείς δεν ανησυχείτε για την στατικότητα του κτηρίου, αυτό με ρωτάω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε να δεις τώρα, εξαρτάται τι καταπώνηση θα δεχθεί.
1: Μάλιστα, την καταπώνηση την έχει φάει, κατάλαβα. Αν το σώσουμε, το σώσαμε. Κύριε Ερχοντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Υγεία και χαρά.
0: Να πω άλλη μια φορά ότι η βιώσιμη αστική ανάπλαση έχει συγκεκριμένες οδηγίες και αφορά ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, πράσινος στους κοινόχρηστους χώρους και γενικά βελτίωση των συνθηκών ζωής του κόσμου.
1: Και πρέπει να τρέξετε να την υλοποιήσετε, έτσι.
0: Εγώ έχω πρόταση συγκεκριμένη για το σύνολο των αναγκαίων έργων για αυτό το θέμα στο Λιξούρι και δύο προτάσεις που θα αλλάξουν άρδιν την όψη της πόλης και θα φέρουν και χρήματα στον τόπο.
1: Μάλιστα.
0: Και είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω σε ό,τι μου ζητηθεί το Δήμαρχο.
1: Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Now,

Και πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή, μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Η εφημερίδα Τα Νέα, 22 στο Ιδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Άγια τα παιδιά, άγια. Απογευματινή, φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εφημερίδα των συντακτών, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος, τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Με μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία, δηληστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία. Ο Ελεύθερος Τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Το Μανιφέστο, έπεσε η μάσκα του η Σκοβέση. Η Εσπρέσο, νίκησε τους δαιμονές του, έχασε από καρκίνο. Ο Τύπος Θεσσαλονίκης, επενδύσεις 359 εκατομμύρια ευρώ στην ΕΙΑΘ μέχρι το 2029. Η εφημερίδα Κόντρα, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. 4 παρόμοιες δικογραφίες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν ή η Αμερική. Ξανά το πετρέλαιο επάνω, ξανά η βενζίνα επάνω, άλλο που δεν θέλουν. Η εφημερίδα Λόγος, μισοβυθισμένο καράβι ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχώς αποχωρούν. Είναι να ψηφίζεις, ας πούμε, ΣΥΡΙΖΑ και να σου βγαίνει οτιδήποτε άλλο. Είναι οι κολοτούμπες αυτοί οι λεγόμενοι, τα γνωστά, τα ξέρουμε. Από κολοτούμπες έχουμε χορτάσει. Το μισό Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και μετά περιμένει ο Ανδρουλάκης πως θα βγει το Πασόκ. Όλοι οι βολεμένοι στη Νέα Δημοκρατία και σιγά που θα πάνε να ψηφίσουν άλλο κόμμα. Η εφημερίδα Αστεία, 22 διώξεις σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Τέτοια πράγματα αστείευεσαι. Η Ελεύθερη Ώρα, δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στο ομό εκβιασμό. Έχετε υπόψη σας, μόνο όταν είναι να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, αν δεν έχετε διαβατήριο, πρέπει να έχετε την καινούργια ταυτότητα. Ιδάλλως δεν σας πειράζει κανένας. Η εφημερίδα Political, φιάσκο Κοβέση. Η Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια. Η εφημερίδα Star, σκληρή αρρώστια σκότωσε το Λορέτζο. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, Sport Day και τώρα τι. Ο κόκκινος πρωταθλητής, Βάμος, λέει ο θρύλος. Η εφημερίδα Φως, Extreme διαφοράς. Η αθλητική ώρα, σκληρό πόκερ. Το Live Sport ήρθε τρελαμένος. Και το Metro Sport παρόν ο νούμερο 4. Πάμε στην αυτεμπορική, κύριος αιμοδότης φόρων ή εισαγόμενες. Virtual DJ. Ο μέτοχος πάρτι 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ με Plan B και ομόλογα. Η εφημερίδα Voice, για την τσέπη του Προκοπίου αγάπησε τον Πούτιν. Η Δημοπρασιών, δεύτερη ευκαιρία σε ωφελέτες. Η εφημερίδα Deal, νέα εργαλεία για χρέη, φόρους και επενδύσεις. Και η Χώτο Δημοπρασιών, δεμένη οικονομία από τα κόκκινα δάνεια. Get
Πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα ημερήσιο να δούμε τον πρωτοσέλιδό της. Σαμαράς και Κωνσταντίνος Καρμαλής, νούμερο 2. Καταλήτες για τη νέα μετακλογική κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr και θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: All right, to the new song, new version, new music, by Dolly from Joe. Out of Touch, name of that song. Another happening by DJ Palmer.
1: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, είναι ο κ. Μασάρης Δημήτρης, πάλι ξεκίνημα, επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Λεξουρίου και του λέμε καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς, σε τους ακροατές σας.
1: Τι κάνει το αγαπημένο μας στο Λεξούρι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το Λεξούρι από πλευράς, πώς να το πω ρε παιδί μου, από πλευράς πνεύματος πάει καλά, κρατεί.
1: Από μπορεί να μην θέλετε παραπολύ, δεν πάμε καλά, από έργα δεν πάμε καλά, έτσι.
2: Από έργα δεν πάμε καλά,
1: μάλιστα.
2: Εντάξει, όπως λέει ο λαός, ο απλός λαός, δεν πάντα έχουμε κιόλας στη ζωή μας.
1: Τι θα γίνει κύριε Μεσάρη με αυτό το θέμα, γιατί προηγουμένως μου λέει ο κύριος Ρουχωτάς ότι έκανε μια πρόταση σχετικά με τη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπλαση των πόλεων Εργοστολίου και Λεξουρίου, που είναι ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, με συγκεκριμένα χρήματα κτλ. Νομίζω συμφωνείτε και εσείς μαζί με αυτή την πρόταση, έτσι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάποια τμήματα. Καταρχήν να σας πω το εξής, ότι και εμείς σαν ήμασταν από τους ανθρώπους που ζητήσαμε σαν παράταξη να γίνει το συγκεκριμένο θεματικό συμβούλιο, μονοθεματικό συμβούλιο, προκειμένου να καταγραφούν όλες αυτές οι
1: ανάγκες. Οι ανάγκες και οι απόψεις, ακριβώς.
2: Το ΣΒΑ, όπως είπα και στη δήλωσή μου σε γενικές γραμμές στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι είναι μια τελευταία ευκαιρία για
1: από
2: Λεξούρι.
1: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
2: Εντάξει, δεν θέλω να είμαι πεσημιστής και δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν τα προγράμματα. Όμως,
1: ξέρετε γιατί ανησυχώ, κύριε Μεσάρη, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά θα σας πω το εξής. Το είπα χτες και στον κύριο Κουρή. Δεν μπορεί η Κεφαλονιά, και όχι μόνο η Κεφαλονιά, το Ιόνιο, να είναι τελευταίο σε απορροφητικότητα. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δεν μπορεί να γίνεται στο Υπουργείο σύσκεψη για το ΕΣΠΑ, για να γίνει κατανομή και να μην είναι παρόν το Ιόνιο. Καταλάβετε. Και ξέρετε τι είπαν οι άλλοι. Αν δεν θέλουν λεφτά το Ιόνιο Πέλαγος, δώστε μας εμάς. Και είμαστε τελευταίοι σε απορροφητικότητα και το παραδέχτηκε ότι υπερφέρει αυτό. Γιατί, γιατί, αυτό το γιατί λέω εγώ και δεν μου απαντάει κανένας.
2: Είμαστε οι τελευταίοι στο σχεδιασμό, κύριε.
1: Γιατί, δεν κάνουμε φακέλους, δεν μας ενδιαφέρει. Τι ακριβώς συμβαίνει, μπορείτε να μου πείτε.
2: Ξεκάθαρο το πράγμα. Εμάς τουλάχιστον στο Λεξούρι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η άσφαλτος. Τίποτα άλλο.
1: Η άσφαλτος. Και αυτό είναι ανάπτυξη. Να σας πω και κάτι, επάνω στο θέμα άσφαλτος που είπατε. Εκτός από τα κακό σκήμενα τα οποία διορθώσατε εσείς, γιατί εδώ δεν τα έχουμε διορθώσει, και είναι οι λακκούβες και τα ξυλωμένα κομμάτια της ασφάλτου, υπάρχει και το θέμα διαγράμμιση που είναι μέσα στο πρόγραμμα της ασφάλτου και δεν έχει γίνει. Και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από τους ξένους συγκεντρωμένα ότι δεν μπορούν να οδηγήσουν το βράδυ γιατί δεν βλέπουν πού να πάνε. Αν έχουν γίνει τόσα τροχεία φέτος που πραγματικά δεν έχουν γίνει ποτέ στην Κεφαλονιά. Ο λόγος, ξέρουμε πολύ καλά τι φταίει. Η μεσαία γραμμή, η διαγράμμιση, το βασικότερο. Έτσι, για να μην γίνονται προσπεράσεις σε διπλές γραμμές.
2: Γενικότερα είναι μια κατάσταση η οποία τόσο το δικό, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, σε επίπεδο ασφάλειας η Κεφαλονιά, που είναι ένα νησί
1: πίσω.
2: Δεν είναι ένα νησί η Κεφαλονιά, το οποίο είναι flat. Είναι ένα ορεινό. Κατά κύριο λόγο, ο όγκος του νησιού είναι ορεινός. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είναι ένα νησί το οποίο το δικό του δίκτυο είναι ένα ταλαιπωρημένο δίκτυο.
1: Απαράδεκτο.
2: Υπάρχει ένα θέμα, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με το δίκτυο της Κεφαλονιάς, γιατί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα η Κεφαλονιά. Μάλλον έχει δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, ότι είναι ένα νησί το οποίο είναι αραιοκατοικημένο. Δηλαδή, ο πληθυσμός της Κεφαλονιάς αυτή τη στιγμή είναι 30.000 κόσμος, περίπου. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σαν νησί, σαν έκταση, είναι μεγαλύτερο από την Κέρκυρα. Άρα λοιπόν, έχει ένα εκτεταμένο δικό δίκτυο με υψηλές ανάγκες σε ένα γεωμορφολογικό επίπεδο το οποίο έχει και αυτό τις ιδιαιτερότητες του λόγω των σεισμών και όλα αυτά πράγματα. Άρα απαιτεί πολύ μεγαλύτερη συντήρηση και πολύ μεγαλύτερη φροντίδα από τον οποιοδήποτε δίκτυο. Όσο μάλλον δε ότι περάσαμε το σεισμό του 2014, οι πληγές ακόμα στο δικό δίκτυο σε πάρα πολλά σημεία είναι ακόμα υπαρκτές, και μιλάω για το Λιξούρι για παράδειγμα, ο δρόμος για να πας στο Ξύ π.χ. είναι ένας δρόμος ο οποίος ακόμα δεν έχει επισκευαστεί στο σύνολό του. Δηλαδή τα σημεία στα οποία είχαμε καθιζήσεις, καθολιστήσεις και όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν επισκευαστεί ακόμα. Άρα θέλω να πω λοιπόν, όντως, και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί υπάρχουν πτήσεις που φτάνουν το βράδυ στην Κεφαλονιά, οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν αυτοκίνητο, δεν είναι εξοικειωμένοι με τα προβλήματα του δικού δικτύου της Κεφαλονιάς και πραγματικά και εγώ, επειδή έχουμε και εμείς ένα μικρό κατάλημα, μπαίνουμε στη διαδικασία και είμαστε και εμείς αποδέκτες όλων αυτών των παραπώνων. Πρέπει λοιπόν η Κεφαλονιά υπολείπεται, όπως σας είπα και προηγουμένως, σε σχεδιασμό. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες αυτού του τόπου και να γίνει ένας σχεδιασμός, κύριε Βούτο, υψηλών προδιαγραφών και μακροπρόθεσμος.
1: Δεν γίνεται να έχουμε... αυτό, κύριε Μεσάρη. Δεν πρέπει να καθίσει ο βουλευτής και ο δήμαρχος και ο αντιπεριφερειάρχης, δεν πρέπει να το κάνουν αυτοί οι τρεις?
2: Προφανώς.
1: Μπράβο. Έχει γίνει ποτέ? Όταν αυτή τη στιγμή εξαγγέλει ο πρωθυπουργός δρόμο Αργοστόλη Πόρο με 60 γεφύρια, ποιος κοροϊδεύει ποιον επιτέλους? Όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παρεύει μέσα στα χωριά με δρόμο καινούριο που εξαγγέλει, τι δρόμο θα κάνει? Μπορώ να μάθω? Όταν στα Αργίνια αυτή τη στιγμή κατεβαίνει το αυτοκίνητο και είναι μπροστά του το σπίτι,
2: ποιος
1: κοροϊδεύει ποιον επιτέλους?
2: Θα δείτε ότι θα μας ξανατάξουν και άλλο δρόμο.
1: Ναι, τώρα ενώπιση εκλογών θα έχουμε καινούρια. Ναι, θα έχουμε γέφυρα Αργοστόλη Λιξούρη. Θα έχουμε γέφυρα τώρα. Φτιάξουμε γέφυρα. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Μισάρη. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν αυτή τη στιγμή Σάμι, Αγία Ευθυμία, έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά και απεντάσσουν το έργο του δρόμου, από εκεί πέρα με συγχωρείτε, ποιος θα ενδιαφερθεί για μας, για την ασφάλειά μας? Για μας που μένουμε εδώ, δεν λέω για τους ξένους. Για μας που μένουμε εδώ, έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά και δεν κοκκινήσει κανένας. Απεντάξανε το έργο, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα?
2: Ξέρουμε, καταλαβαίνω.
1: Είμαστε τελευταίοι σε απορροφητικότητα. Πώς θα κάνουμε έργα οδικής ασφάλειας? Του Ιαννού τα έργα που πάμε για το Φυσκάρδο. Έχετε δει το δρόμο που είναι κρεμασμένος μαζί με τις μπάρες στον αέρα?
2: Εννοείται.
1: Και ποιος έχει αυτά, εγώ φταίω? Και μου λέει ο κύριος Κουρίς, δεν είναι δικό μου έργο. Ναι, μεν ανήκει στην περιφέρεια, αλλά το έχει αναλάβει το Υπουργείο. Και τι με ενδιαφέρει το Υπουργείο που αδιαφορικό, αυτό να πάει ο βουλευτής και να χτυπήσει το χέρι του στον Υπουργό και να του πει τσακίσου, έλα, φτιάξει το δρόμο.
2: Ο κάθε πολιτικός, ο οποίος αναλαμβάνει μια θέση, είτε λέγεται δήμαρχος.
1: Αλλά οι βουλευτές είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης, δεν μπορεί να πούνε κακό. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Εντάξει, αλλά να σας πω κάτι. Θα κρυθεί η ιστορία, επειδή είναι. Επειδή γράφει πάντα, μένει πάντα μια σφραγίδα στον κάθε άνθρωπο, κύριε Βούτο. Και η σφραγίδα αυτή δεν θα έχει σχέση με το κομματικό αποτύπωμα. Δηλαδή δεν θα
1: τι να γραφτεί, κύριε Μεσάρη, όταν λέει ο Μητσοτάκης ή εγώ είναι το χάος? Τι να γραφτεί, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι να γραφτεί? Υπολογίζουν ανθρώπους όταν σου λέει ή εγώ ή το χάος? Υπολογίζουν ανθρώπους, φτάνει μόνο να κάτσουν στην καρέκλα?
2: Έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ανθρώπους οι οποίοι να θεωρούνται. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, να θεοποιούνται κατά καιρούς από πλευράς κοινωνίας, μετά εξαντλώντας τη θητεία τους, πραγματικά να έχουν μια κοινωνική κατακραυγή.
1: Χωρίς να έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Μόνο δελτία τύπου. Μόνο δελτία τύπου. Όλα καλά. Αυτό κάνουν.
2: Δυστυχώς.
1: Αλλά ξέρετε κάτι, ο μισθός τρέχει, κύριε Μεσάρη. Ο μισθός τρέχει. Η γυναίκα στο Λιξούρι που σκοτώθηκε, δεν υπήρχαν οι μπάρες. Και μετά από φωνές που κάναμε, μπήκαν οι μπάρες. Τι θα το κάνω εγώ που έχασε τη ζωή της και γλίτωσε στο τελευταίο σημείο ο γιος της?
2: Κανένας δεν μπορεί να φέρει έναν άνθρωπο μια ανθρώπινη ζωή και δεν έχει και κόμμα.
1: Α, δεν τους ενδιαφέρει αυτό, έτσι? Αυτό δεν τους ενδιαφέρει. 9 παιδιά δεν τους ενδιαφέρει που χαθήκανε. Μια γυναίκα στο Ιησούρι δεν τους ενδιαφέρει. Τα τροχεία που έχουν γίνει φέτος που είναι πάρα πολλά δεν τους ενδιαφέρει. Τι τους ενδιαφέρει, μπορώ να μάθω? Επιτέλους δηλαδή.
2: Θα ρωτήσετε τους ίδιους.
1: Ρωτάω δημόσια και θέλω απάντηση. Αλλά απάντηση δεν δίνουν, κύριε Μεσάρη. Απάντηση δεν δίνουν. Ρωτάω εγώ δημόσια.
2: Θέλω όμως γιατί η κοινωνία πρέπει να, όταν τελειώνουμε μια συνέντευξη, θα πρέπει να μένει σε κάτι. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, γιατί οι χρόνοι τρέχουν, προγράμματα αλλάζουν, οι απαιτήσεις, η κοινωνία, ξέρετε, η ευρωπαϊκή κοινωνία, οι άλλες κοινωνίες πάνε πιο μπροστά. Άρα όσο υπολοιπόμαστε εμείς σε βασικές δομές, τόσο πιο πολύ η διαφορά μεταξύ μας θα μεγαλώνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει τη δεδομένη χρονική στιγμή, εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τις ανάγκες της κοινωνίας, όχι με τον εαυτό μας, ούτε με τα πολιτικά μας πιστεύω, με τις ανάγκες της κοινωνίας και αν όντως τη θέση την οποία έχουμε καταλάβει ως πολιτικά όντα, την έχουμε καταλάβει για να αφήσουμε ένα κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα εποφελία της κοινωνίας ή το έχουμε καταλάβει μόνο και μόνο για να ικανοποιήσω το προσωπικό μας εγώ ή οτιδήποτε άλλο, που δεν θέλω να πιστεύω για κανέναν άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία και να κάνουμε ένα σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να ξεκινήσει από όλα τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία σήμερα. Είτε αυτό λέγεται παιδεία, είτε αυτό λέγεται οδοποιία και ασφάλεια, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται κοινωνικές δομές, είτε αυτό λέγεται εργασία και κοινωνική, και κοινωνική ανασυγκρότηση μιας περιοχής, ενός νησιού, το οποίο πληθυσμιακά φθήνει.
1: Όλα αυτά που μου αναφέρατε, λοιπόν, μισό λεπτό γιατί είναι σημαντικό, λοιπόν, αυτά που μου αναφέρατε κύριε Μεσάρη, αυτά που μου αναφέρατε όλα, είναι όλα μείον, όλα. Να τα πάρουμε αναλυτικά, ναι, ναι, όλα μείον είναι. Πρόσφατη, προχτές που είχαν οι
2: άνθρωποι. Στο Συμβούλιο, κύριε Βουτό, όταν ξεκίνησα την ομιλία μου, τους είπα το εξής. Για μένα, ναι, το πιο σημαντικό πράγμα τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μία λέξη, πάνω στην οποία θα πρέπει να χτίσουμε την επόμενη κοινωνία του νησιού μας. Η λέξη αυτή είναι νησιωτικότητα. Πάνω στη λέξη αυτή λοιπόν, που συμπεριλαμβάνει όλες τις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχει ένα νησιωτικό μέρος, μπαίνουμε στη διαδικασία και χτίζουμε όλα αυτά τα πράγματα, βλέπουμε τις διαφορές και τους το είπα κιόλας ότι αυτό το κάνω γιατί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεδομένη χρονική στιγμή, μάλλον επειδή το ΣΒΑ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να εγκλείει μέσα και δεν είναι μόνο χρηματοδοτικό, δεν είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο θα τρέξει μόνο μια χρηματοδότηση.
1: Είναι αναπτυξιακό.
2: Είναι αναπτυξιακό και έχουν τη δυνατότητα να μπουν και άλλες χρηματοδοτήσεις από άλλους χώρους. Επειδή λοιπόν τη δεδομένη
1: στο σύνολο για το Λιξούρι είναι 31.500.000. Ούκο λίγα.
2: Το σύνολο για το Λιξούρι δεν είναι ακόμα. Κύριε Βούτο, λέμε. Μακάρι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο.
1: Μακάρι να πάρουμε ένα από αυτά. Μακάρι.
2: Το Λιξούρι και το Αργοστόλι θα κληθούν με όριμες μελέτες και με όραμα να διαχειριστούν ένα ποσό από 15 μέχρι 18 εκατομμύρια ευρώ ή 20,
1: ναι, το ξέρω.
2: Αυτή τη στιγμή στην πρώτη φάση.
1: Λόγω
2: πρωτεύουσας. Και από εκεί και μετά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα να μην σταματήσει. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει ένα χρηματοδοτικό όριο.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Έχει δεν είναι όπως το ΕΣΠΑ και το οποίο λύγει. Έτσι όχι. Το 27.
2: Ο φόβος ο δικός μας και γι' αυτό ήμασταν πάρα πολύ μετριοπαθείς στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Τι απάντηση πήρατε.
2: Θα σας πω τι είπαμε πρώτα και θα σας πω τι απάντηση
1: πήρατε. Πέστε μου.
2: Τους είπα το εξής. Οραματικά και εγώ θα ήθελα για το Λιξούρι ένα καρό πράγματα. Άπειρα πράγματα. Όμως επειδή φοβάμαι ότι θα πάθουμε την ίδια ιστορία με την Όχε Παλικής που στο τέλος δεν έγινε τίποτα, δεν άφησε κανένα αποτύπωμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα έπρεπε να ανασυγκροτήσει την Παλική μετά τους σεισμούς, δεν άφησε κανένα αποτύπωμα στον τόπο. Ευθύνες. Προφανώς και οι ευθύνες ανήκουν σε αυτούς που διαχειρίστηκαν τον τόπο αυτό στο χρονικό διάστημα που πέρασε. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και λέω λοιπόν, εγώ τη δεδομένη χρονική στιγμή θα ξεκινήσω το σχεδιασμό μου με το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος, κύριε Βούτο, δεν έχει καμία ωριμή μελέτη. Καμία όμως. Άρα τους είπα ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια... πριν αποφασίσουμε ότι θα κάνουμε, και εγώ θέλω το παραλιακό μέτωπο. Και δεν θέλω μόνο αυτό. Θέλω και κολλητητήριο. Θέλω και της Παναγίας στα μάτια. Θέλω ό,τι μπορεί να έχει, ό,τι πλεονέκτημα έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στη Νέα Υόρκη, θα ήθελα να το έχω και εγώ και τα προτερήματα ακόμα μέσα στο Λιξούρι. Δεν υπάρχουν, για μένα δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης, τρίτης ή πέμπτης κατηγορίας. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι. πρέπει όλοι οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται και να απολαμβάνουν τα βασικά αγαθά που μια κοινωνική δομή και μια πολιτική ηγεσία είναι υποχρεωμένη να τους παρέχει. Αυτό είναι ο βασικός σκοπός και ο βασικός στόχος ενός πολιτικού. Άρα λοιπόν τους είπα ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε τα δικά σας δεδομένα, όχι με τα δικά μου. Και τους είπα επίσης ότι θα πρέπει δυστυχώς να είμαστε με πολύ χαμηλές, με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχετε καμία μελέτη όρημη αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε τη δυνατότητα αύριο το πρωί να πάμε να διεκδικήσουμε ένα κομμάτι της πίτας από αυτό που θα αντιστοιχεί. Αν δηλαδή τα 18 εκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβει η κοινωνία, αντιστοιχούσαν 6 σε εμάς και τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, 12 στο Αργοστόλι, γιατί θα υπάρχει μια πληθυσμιακή προφανώς, ένας πληθυσμιακός καταμερισμός, τότε εμείς αυτά τα λεφτά δεν έχουμε που να τα διαθέσουμε. Θα μπορούσαμε να πάμε να τα διαθέσουμε σε άσφαλτο και να γεμίσουμε άσφαλτο μέχρι και το ξύ που δεν έχει φύγει άμμο. Αλλά αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να μην χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για να κάνουμε soft δράσεις, παγκάκια, ηλεκτρομετρητές και δεν ξέρω τι βλακίες άλλες. Ναι. Θα πρέπει να φτιάξουμε πράγματα τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν την κοινωνία της Παλικής μπροστά, αναπτυξιακά.
1: Ναι, αλλά
2: πράγματα
1: το
2: τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν την κοινωνία.
1: Το σβάλλει συγκεκριμένα πράγματα ότι πρέπει να κάνετε. Δεν μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Αυτό είναι ουσία. Λέει, ας πούμε, διαμόρφωση κεντρικής πλατείας, 14 εκατομμύρια. Διαμόρφωση νότιου κρυπηδόματος, 6 εκατομμύρια. Κεντρικού κρυπηδόματος, 4 εκατομμύρια. Βόρειο κρυπηδόμα, 1,5 εκατομμύρια. Τουριστικό καταφύγιο, 6 εκατομμύρια. Σύνολο, 31.500.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Από όλα αυτά που μου αναφέρατε, υπάρχουν μελέτες?
1: Όχι, αυτό λέω. Δεν έπρεπε να έχουμε κάνει. Πώς είμαστε, γι' αυτό είμαστε τελευταίοι σε απορροφητικότητα, κύριε Μεσάρη. Γιατί δεν κάνουμε μελέτες γι' αυτό. Με τη δικαιολογία, ξέρετε πια, ότι δεν έχουμε προσωπικό. Αυτό λένε. Δεν έχουμε προσωπικό. Δώστε έξω.
2: Υπάρχουν λύσεις.
1: Δώστε έξω. Υπάρχουν λύσεις.
2: Άλλοι δήμοι πώς ετοιμάζουν το Αργοστόλι, για παράδειγμα. Έχει ετοιμάσει το Αργοστόλι. Είναι όριμο σε μελέτες αυτή τη στιγμή.
1: Μα δεν μπορεί ολόκληρο Ιόνιο να μην έχει ανθρώπους και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, το Αιγαίο, να έχει απορροφητικότητα πολύ παραπάνω, στο 60 και 70% και μην είμαστε τελευταίοι. Κάτι συμβαίνει. Η περιφέρεια δεν την ενδιαφέρει και κοιτάζει μόνο την Κέρκυρα, γιατί είδαμε και την κατανομή της Κέρκυρας. 70% η Κέρκυρα, το 30% το υπόλοιπο να το μοιραστούν τα υπόλοιπα νησιά. Τι είμαστε εμείς, παρακατιανοί είμαστε?
2: Ακούστε με,
1: για να ξέρω δηλαδή.
2: Θα σας πω.
1: 70-30 και δεν μιλάει κανένας. Πάνε και καμαρώνουν και βγαίνουν φωτογραφίες μόνο. Έτσι είναι, κύριε Μεσάρη, με συγχωρείτε, αυτή είναι η αλήθεια δηλαδή. Πώς θα γίνει?
2: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Φάγαμε από το φως την αύξηση. Μίλησε κανένας?
2: Ακούστε με λίγο. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία με αυτόν τον τρόπο να λέμε και να επαναπαυόμαστε εμείς ως πολιτικοί της Κεφαλονιάς ότι φταίει η Κέρκυρα. Όχι, είναι λάθος αυτό το πράγμα. Εμείς φταίμε. Γιατί από τη στιγμή που εμείς αυτή τη στιγμή
1: δεν
2: έχουμε όριμες μελέτες.
1: Δεν μιλάτε.
2: Έτσι ώστε. Πώς δεν μιλάμε? Μιλάμε και φωνάζουμε. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν, αυτό που λέμε...
1: Δεν σας ακούνε, εμείς... δηλαδή, μιλάτε και δεν σας ακούνε. Βγείτε στα μέσα ενημέρωση και καταγγείλετε τους. Βρισκόνται πάρα πολύ. Να πείτε ότι έκανα αυτή την πρόταση στον Δήμαρχο για να ξέρει ο λαός της Παλικής ότι αδιαφορεί ο Δήμαρχος και δεν κάνει τη μελέτη αυτή. Να ξέρει ποιον έχει ψηφίσει και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος που έχει εμπιστευτεί. Πώς θα γίνει, τέλος πάντων?
2: Είμαστε μια παράταξη η οποία δεν έχει μπει ποτέ στη διαδικασία της στήρας αντιπολίτευσης. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
1: Μα δεν λέω για στήρα αντιπολίτευση, λέω για την αλήθεια να πείτε.
2: Όχι, μισό λεπτό. Μα, αυτό. Εμείς λέμε αυτό που θεωρούμε καλό για τον τόπο μας. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εμένα, προσωπικά, σαν Δημήτρη Μεσάρη, με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Να πάει καλά ο τόπος μου. Δεν με ενδιαφέρει αν θα το έχω κάνει εγώ ή θα το κάνει ο κ. Κατσιβέλης ή θα το κάνει οποιοδήποτε άλλος. Το αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως από ποιον άνθρωπο αυτό το πράγμα θα είχε επιτευχθεί. Εάν ο κύριος Κατσιβέλης ήταν ένας πετυχημένος δήμαρχος και είχε υλοποιήσει, έστω λέω, κάτι από το πρόγραμμά του, θα έλεγα πραγματικά, σας το λέω, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι άξιος συγχαρητηρίων. Το πρόβλημά μου όμως δεν είναι ο κύριος Κατσιβέλης ως Γιώργος, κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημά μου είναι ότι...
1: Ο θεσμός είναι. Ο θεσμός.
2: Όλα αυτά τα οποία,
1: ο θεσμός είναι.
2: Με το θεσμό του και στον τρόπο με τον οποίο διοικεί. Και όχι μόνο αυτό, και στον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί και υποβαθμίζει στην πραγματικότητα, γιατί υποβαθμίζεται ο τόπος.
1: Ναι, αλλά να σας πω όμως κάτι, κύριε Μεσάρη. λέτε ότι δεν κάνει ο Δήμαρχος αυτά. Στις επόμενες εκλογές που θα έρθουν, ξέρετε πολύ καλά ότι θα είναι μόνο μία Κυριακή. Φανταστείτε τι έχει να γίνει και τι άνθρωποι θα βγαίνουν με τα ποσοστά αυτά που έχουν κανονίσει. Καταλαβαίνετε τι θα περάσουμε και τι έρχεται.
2: Το πρόβλημά μας, κύριε Βούτο,
1: το έχουμε καταλάβει, το τι έρχεται.
2: Είναι το πώς θα καταστρατηγήσουμε τη δημοκρατία και το διάλογο. Η απλή αναλογική που ήταν για την τοπική αυτοδιοίκηση θεωρώ ό,τι πιο σημαντικό, γιατί θα μπορούσε να εκπαιδεύσει τους πολίτες να πάμε σε και τους δημοτικούς συμβούλους και γενικότερα όχι μόνο όλους αυτούς που ασχολούνται με την πολιτική, αλλά και τους πολίτες, όπως είπα και προηγουμένως, θα μπορούσε να έχει κάνει μια κοινωνική εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε διάλογος να έχει ένα θετικό πρόσημο για την κοινωνία.
1: Ναι,
2: να είναι ένας διάλογος επικοδομητικός.
1: Πώς θα σας εμπιστευτεί ο κόσμος, κύριε Μεσάρη, όταν μου είπε ο κύριος Ροχωτάς προηγουμένως ότι πήρατε ομόφωνη απόφαση για να μην μείω μετασυμβαστή στην παραλία και η ΔΕΙΑ έκανε ότι γουστάρει και ο κύριος Παθής από το Λιμενικό Ταμείο του λέει ότι δεν ξέρω. Τι μπορεί να πει δεν ξέρεις, ποιος έδωσε άδεια. Όταν υπάρχει ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που είναι εκτελεστέα και πρέπει να την εκτελέσει ο Δήμαρχος. Και βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτή η ομόφωνη απόφαση. Μετά πώς θα σας εμπιστευτεί ο λαός? Μετά να του πείτε τι? Τι θα του πείτε, για πέστε μου.
2: Μα προφανώς είναι μια αποτυχία της Δημοτικής Αρχής αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν... Καταρχήν είναι άπειρες φορές που είναι μια ακόμη φορά που μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν υλοποιήθηκε, έτσι. Και για μένα είναι σαφό.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν παρανομίες εδώ πέρα όμως.
2: Δεν υπάρχουν ευθύνες μόνο στον Δήμαρχο, υπάρχουν ευθύνες και σε όλη την ομάδα με την οποία ουσιαστικά και στους αντιδημάρχους του και στους ανθρώπους.
1: Ναι, όταν πρέπει, μου είπε ο κ. Ζωργοτάς, δύο υπουργοί να δώσουν άδεια και δεν τα έχουν δώσει, πώς δίνει το Λιμενικό Ταμείο άδεια? Με ποια αρμοδιότητα?
2: Να σας εξηγήσω πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία. Κατά την άποψη μου, την ταπεινή. Οι άνθρωποι της ΔΕΗ είχαν στείλει ένα χαρτί εδώ και ένα χρόνο, 1,5, δεν ξέρω πώς θα είχαν στείλει. Οι δικοί μας εδώ το είχαν αποκοιμήσει. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Το θεώρησαν μάλλον δεδομένο.
1: Δεν το θεώρησαν σοβαρό. Ναι.
2: Όχι. Οπότε οι άνθρωποι της ΔΕΗ κάνανε όλο το κομμάτι το μελετητικό, ολοκληρώσαν, δώσανε την εργολαβία με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μελετητικά είχαν υπολογίσει όλο το κομμάτι σε συγκεκριμένη θέση, κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν είμαι ειδικός, το ξαναλέω και πάλι, δεν είμαι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, απλά θεωρώ ότι ενδεχομένως 50-100 μέτρα λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί να μπορούσε να πάει. Όμως δυστυχώς, στο σημείο που φτάσαμε, δηλαδή στο γεγονός ότι ξεχάσαμε όλο αυτό το πράγμα, το πατάξαμε, δεν δώσαμε σημασία στο, προσέξτε να δείτε, δεν δώσαμε σημασία στο την αισθητική του παραλιακού μετώπου του Λιξουρίου, έτσι.
1: Όχι μόνο αισθητική, είναι και θέμα ασφάλειας.
2: Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι τα παιδιά που έχουν ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι σε επίπεδο ασφάλειας δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Θέμα μαγνητικού πεδίου δεν προκύπτει.
2: Κύριε Βούτο, αυτό το πράγμα δεν είμαι ειδικός για να σας το πω. Ναι. Δεν μπορώ να σας το πω.
1: Για κοιτάξτε τα να δείτε. Γιατί αυτά δεν πρέπει να είναι κοντά σε ανθρώπους. Έτσι. Να τα λέμε όλα. Είναι μετασημαστής, κύριε Μεσάρη. Είναι μετασημαστής. Έχουμε κάνει μαθήματα στο σχολείο και ξέρουμε τι σημαίνει ένας μετασημαστής αυτού του επίπεδου και αυτού του μεγέθους και τι μαγνητικά παιδεία έχει, έτσι. Για να τα λέμε.
2: Θα μπορούσε λοιπόν ο συγκεκριμένος μετασημαστής, εάν είχε γίνει μια οργανωμένη, μια σοβαρή αντιμετώπιση των... Εδώ μιλάμε για προβλήματα της καθημερινότητας που δεν λύνονται, γιατί
1: ακριβώς.
2: Όπου θα πάει να μετασχηματιστείς είναι ένα πρόβλημα καθημερινός, δεν είναι μακροχρόνιο, δεν είναι
1: κανένα σχεδόνιο. Δεν πρέπει να αλλάξει.
2: Ναι, προφανώς. Αλλά όμως είναι ένα πρόβλημα που σου προκύπτει από την καθημερινότητά σου. Άρα λοιπόν, εάν στην καθημερινότητά σου έχεις πλήρη αδιαφορία, δεν σε ενδιαφέρει. Γίνονται πράγματα λοιπόν για τον τόπο σου. Και τα έχεις αφήσει πάνω σε ένα σιρτάρι, σε ένα κομωδίνο, δεν ξέρω πού τα έχουν αφήσει, που το είχαν αφήσει. Και το είχαν παρατημένο και έρχεται η αντιπολίτευση στην πραγματικότητα να σου αναδείξει το πρόβλημα και να σου πει ότι αυτό το πράγμα είναι υποβάθμιση και ό,τι άλλο τέλος πάντων. Και εσύ να μπαίνεις στη διαδικασία να φέρνεσαι και να παίρνεις πολιτικές αποφάσεις τις οποίες δεν έχεις τη δυνατότητα να τις υλοποιήσεις, γιατί ήταν αργά από ό,τι φάνηκε όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Και δεν είχε και το στένο στο κάτω-κάτω της αφής να πέσει μια πολιτική παρέμβαση, λέω, έτσι ώστε να βρεθεί λύση. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οι πολιτικές παρεμβάσεις λύνουν προβλήματα. Και δημιουργούν άλλα, βέβαια, τις περισσότερες φορές. Γιατί το δημόσιο δεν πρέπει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει να λειτουργεί με τηλέφωνα. Πρέπει να λειτουργεί με τη λογική, με τον νόμο και με την ηθική.
1: Πράγμα που δεν γίνεται.
2: Πρέπει να λειτουργεί. Πράγμα που δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, προφανώς ο άνθρωπος, ο δήμαρχος με την ομάδα του, ήταν ανεπαρκής για άλλη μια φορά.
1: Μας, εγώ θα ρωτήσω για άλλη μια φορά το εξής. Βάσει του νόμου και βάσει του δημοτικού κώδικα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και ο Δήμαρχος εκτελεί. Από τη στιγμή που έχετε πάρει ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, που σημαίνει και οι δικοί του άνθρωποι πήραν ομόφωνη απόφαση, δεν έπρεπε να εκτελέσει την απόφαση αυτή, ναι ή όχι?
2: Αυτό θα έπρεπε να το δει αποκεντρωμένη λοιπόν.
1: Ναι, για να κάνει μιλάμε... προσφυγή ο κ. Ρακωτάς τώρα στην αποκεντρωμένη και αν το βγάλει παράνομο. Τι θα γίνει, η ΔΕΗ δεν θα ζητήσει μετά αποζημίωση για τη μεταφορά λόγω κόστους κτλ. Για να τα λέμε όλα, έτσι.
2: Η απόφαση, η τελευταία απόφαση...
1: Ποιος θα πληρώσει αυτή τη μεταφορά και το κόστος? Εδώ είναι η ουσία. Ο Μεσάρης, ο Κατσιβέλης, ο Ρουγωτάς, ποιος θα τα πληρώσει?
2: Η κοινωνία θα το πληρώσει.
1: Α, η κοινωνία
2: θα το πληρώσει. Μάλιστα. Το πρόβλημά μας όμως είναι ένα, κύριε Βούτο. Ότι το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν. Μαγειρεύουν.
1: Βάλετε δέντρα γύρω-γύρω τώρα, λέει, για να μην φαίνεται ο μετασυμβαστής.
2: Έχουν κάνει τώρα εκεί, κάνουν μια φύτευση έτσι ώστε να εντάξει. Ναι. Αλλά ναι, το πρόβλημα όμως, κύριε Βούτο, δεν είναι τόσο μπορώ να ομορφύνω.
1: Έχετε υπόψη σας ότι περνάνε υπόγεια καλώδια.
2: Να μην δημιουργώ προβλήματα.
1: Επειδή είσαστε μηχανικός και ξέρετε κάποια πράγματα, κάνουν δενδροφύτευση έτσι, γύρω-γύρω από το μετασημαστή. Έχετε υπόψη σας ότι όταν βάζουμε δέντρα, αυτά οι ρίζες τους μπορούν να καταστρέψουν τα καλώδια?
2: Εντάξει.
1: Το έχετε υπόψη.
2: Από ό,τι είδα, για να είμαι ειλικρινής, τα φυτά, η φύτευση που έχουν κάνει δεν έχει ισχυρά.
1: Δεν είναι για ρίζες, έτσι. Ευτυχώς, ναι, γιατί όλα μπορούν να γίνουν, γι' αυτό σας το λέω.
2: Ναι, εντάξει. Πολλά μπορούν να γίνουν. Αλλά θεωρώ ότι στη στιγμή περίπτωση.
1: Και ξέρετε τι σημαίνει. Δεν είναι θέμα ρίζας μόνο ότι θα καταστρέψει το καλώδιο. Είναι ότι αν το πιάσει κάποιος στο δέντρο και είναι βρεγμένο, θα το σκοτώσει γιατί δεν έχει ρεύμα. Τόσο απλά. Όχι, βάζουμε όλες τις προοπτικές, γιατί όταν γίνεται το κακό, όπως έπεσαν τα φανάρια και ευτυχώς δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι, τι θα λέγατε μετά, μπορεί να μου πείτε? Έτσι, μπράβο. Έκανε πρόταση και ο κύριος, πάνω στον τομέα αυτό που λέτε, έκανε πρόταση και ο κύριος Καλογεράτος στο επιμελητήριο σχετικά με το ΣΒΑ. Και είπε για αναβάθμιση παραλιακών μετόπων εργοστολίου Λιξουρίου, είπε για βελτίωση του κυκλοφοριακού που έχουμε πρόβλημα και εδώ, στήριξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ψηφιακό μετασχηματισμό, ενεργειακή και κυβερνητική ανθεκτικότητα και συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και φυσικά ενίσχυση του πρωτογενή τομέα με τα τοπικά προϊόντα. Και πάω εδώ, στα τοπικά προϊόντα, γιατί δεν κάνατε την εκδήλωση αυτή που γίνεται της γευσηγνωσίας εφέτος? Μπορείτε να μου πείτε.
2: Γιατί, κύριε Βούτο, το επιμελητήριο για κάποιο λόγο δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει.
1: Και με ο τον λόγο ποιο, ότι δεν βρήκε, λέει, σεφ. Έτσι. Λέει ότι δεν βρήκε σεφ, αυτό είπε. Ναι, έχετε υπόψη σας πόσους σεφ έχει η Κεφαλονιά και Κεφαλονίτες? Το έχετε υπόψη σας? Άξιος
2: σεφ. Θα μπορούσε να το οργανώσουμε τελείως διαφορετικά αυτή τη φορά λοιπόν. Αφού δεν είχαμε τη δυνατότητα να φέρουμε σεφ, να φέρουμε 2-4 γυναίκες παραδοσιακές και να μας κάνουν μια παραδοσιακή ουσιαστικά έτσι...
1: Την κρεατόπιτα, το κουνέλι, το παστίτσο, το μουσακά.
2: Το θέμα...
1: Έλα τώρα,
2: και το κάτω-κάτω
1: της αφήνας,
2: ακόμα, ακόμα και για τους ξένους. Για άλλη μια φορά όμως, κύριε Βούτο, τα λέτε εσείς και δεν τα λέω εγώ. Η Δημοτική Αρχή, που δεν μου αρέσει να το λέω, γιατί η Δημοτική Αρχή συγκεκριμένη εκπροσωπεί και εμένα ως απλό πολίτη της Παλικής, έρχεται να μην μπορεί να διασώσει πράγματα τα οποία τα έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία και τα παρατάει. Δηλαδή δεν φταίει και η Δημοτική Αρχή για το γεγονός ότι αυτή η εκδήλωση δεν βρέθηκε ένας τρόπος έτσι ώστε να γίνει. Ρωτάω. Και περιμένω μια απάντηση πάνω σε αυτό το πράγμα.
1: Μέλος αντιδήμαρχος της Τουριστικής Επιτροπής. Της αντιδήμαρχος της Τουριστικής Επιτροπής, δεν είναι η κυρία Λουκέρη. Ναι, δεν είναι η μεσοπιμετήριο κυρία Λουκέρη. Δεν μπορεί να παρέμβει.
2: Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος.
1: Το ταξίδι που πήγανε στην Κίνα. Το ταξίδι που πήγανε στην Κίνα, μπορείτε να μου πείτε τι απόδοση είχε ως προς το θέμα της Κεφαλονιάς. Κανένα. Απλώς και μόνο η περιφέρεια τους ανάγκασε να συμμετέχουν και να βάλουν έξοδα από το επιμελητήριο, τα οποία πλήρωσαν οι άνθρωποι του επιμελητήριου. Τι απόδοση είχε στην Κίνα να πάει το... Αυτό και να μην κάνουμε τη γευσηγνωσία που την κάνουμε κάθε χρόνο στο Λιξούρι. Άξια παιδιά ΣΕΦ έχουμε, άξιους ανθρώπους εδώ, οι οποίοι έχουν συμμετέχει και σε τηλεοπτικές εκπομπές, έτσι, ΣΕΦ. Επίσημη ΣΕΦ της σχολής, χαρακτηρισμένη ΣΕΦ, όχι της πλάκας, έτσι, γιατί υπάρχουν και της πλάκας κάποιοι που έρχονται. Επειδή είναι τηλεοπτικά, ας πούμε, προβάλλονται τηλεοπτικά, το παίζουν και καλά ότι είναι η ΣΕΦ. Όχι, έχουμε καλούς σεφ εδώ και πολύ καλές νοικοκυρές, όπως είπατε, που μπορούσαν να δώσουν τα τοπικά μας προϊόντα.
2: Έχουμε και πολύ καλά αγροτικά προϊόντα. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό μέλι,
1: ειδικά
2: έχουμε
1: ένα πάρα πολύ καλό λάδι. Κρασί,
2: έχουμε τα ηνωσία στο Λιξούρι, τα οποία παράγουν εξαιρετικό κρασί. Άρα λοιπόν στέρισα από τους επαγγελματίες.
1: Δεν θα προσέλκυε τους τουρίστες που είναι στο Λιξούρι.
2: Προφανώς. Τη δυνατότητα εξωστρέφειας.
1: Άρα μειώνεις μια παρουσία του τοπικού σου προϊόντος.
2: Ξέρετε πως εγώ το πεδίο Ρασιάτος, με το τυρί για παράδειγμα. Θυμάμαι, πέρυσι, πρόπρυσι, το παιδί αυτό πραγματικά είχε δείξει και αναδείξει το έργο του και άλλη παραγωγή. Έχουμε φοβερά τυριά. Ο πρωτογενής τομέας στην Κεφαλονιά, κύριε Βουλή.
1: Ξέρω, εμένα
2: μου το είναι εξαιρετικός. Είναι ένα διαμάτι.
1: Η φτηνοτροφία μας είναι μεγαλύτερη από όλα τα νησιά. Τι λέμε τώρα. Μα ξέρετε τι φτηνοτροφία έχουμε. Τι λέμε τώρα.
2: Αλλά η δύναμη της Κεφαλονιάς, λέμε για τον τουρισμό, αλλά η δύναμη της Κεφαλονιάς δεν είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός έπεφτε στη διαδικασία. Η δύναμη της Κεφαλονιάς είναι οι άνθρωποι της. Και η επιχειρηματική του δραστηριότητα και ο πρωτογενής τομέας, η γη της Κεφαλονιάς.
1: Τώρα δεν προλαβαίνετε να το κάνετε αυτό, κύριε Μισάρη.
2: Έχει γεύτης, έχει χρώματα.
1: Δεν προλαβαίνετε να το κάνετε αυτό τώρα.
2: Εγώ θεωρώ ότι προλαβαίνουμε, να σας πω την αλήθεια.
1: Γιατί δεν πιέζετε την κατάσταση να λάβει ο Δήμος, άμα δεν μπορεί το επιμελητήριο. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι και το άλλο τώρα. Ο κύριος Παδής είναι πρόεδρος του επιμελητηρίου, είναι πρόεδρος του Λιμνικού Ταμείου. Και είναι και δημοτικός σύμβουλος. Ναι. Σας το λέω γιατί σας το λέω. Γιατί το επιμελητήριο επήρε ομόφωνη απόφαση να μην γίνει αύξηση στους επαγγελματίες οι οποίοι είχαν τα έργα εδώ στο εργοστόλιο κτλ. Και, και να τους βοηθήσουν. Σαν δημοτικός σύμβουλος ψήφισε.
2: Είπε.
1: Όχι. Λοιπόν, έτσι θα πάμε μπροστά. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Δηλαδή, ανάλογα με την ειδικότητα που είσαι, παίζεις και την απόφασή σου. Όταν έχεις ομόφωνη απόφαση από το επιμελητήριο που είσαι πρόεδρος και πας σαν δημοτικός σύμβουλος και καταστρέφεις όλους τους επαγγελματίες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Και μετά περιμένετε πως σας κάνουν τη γευσηγνωσία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή πραγματικά τα χάνω. Τα χάνω, κύριε Λεκτά.
2: Έχω σκοπό να καταθέσω μια πρόταση.
1: Οργανώστε το εσείς. Να τους αποδείξετε ότι είναι άχρηστοι. Και δεν αξίζουν. Επιτέλους δηλαδή.
2: Δεν μ' αρέσει να μηδενίζω κανέναν άνθρωπο. Απλά θέλω να πω το εξής. Ότι οι τόποι τη δεδομένη χρονική στιγμή...
1: Μα δεν έχετε ανάγκη το επιμελητήριο, κύριε Μεσάρη. Δεν το έχετε ανάγκη.
2: Μα αυτό θέλω να πω. Θα έπρεπε ο Δήμος...
1: Να το αναλάβει ο Δήμος. Να πάρει τη σκητάλη ο Δήμος.
2: Ανακλαστικά.
1: Και από εδώ και στο εξής να το κάνει ο Δήμος. Να τελειώσει η ιστορία.
2: Θα είχε κόστος. Εάν έλεγε για παράδειγμα, λέω, τώρα κάνω προτάσεις, θα ηχθειοτροφία να έλεγε, ξέρετε κάτι. Να αναδείξει το ψάρι, που είναι ένα...
1: Έτσι.
2: Το ψάρι. Και να κάνει μια θεματική, δηλαδή αυτή τη χρονιά που λέει ο λόγος, να πει στα ίδια ηχθειοτροφία. Φέρετε μας ένα σεφ που να αναδείξει το δικό σας προϊόν στο
1: κομμάτι. Μα θα το φέρει, αμέσως θα το φέρει.
2: Και αυτό είναι γιατί
1: γιατί απευθυνθήκατε και σας είπε ναι ή όχι, δεν απευθυνθήκατε. Έτσι.
2: Πουθενά δεν κινηθήκαν, κύριε Βούτο. Παθητικά, εδώ στο Λιξούρι, παθητικά δεχόμαστε τη μοίρα μας.
1: Ναι, αλλά μην κλαίμε μετά, όταν οι ίδιοι τρώμε τον εαυτό μας. Α, μπράβο. Μην κλαίμε. Εμείς ήδη καταστρέφουμε τον εαυτό μας.
2: Αννοείται. Είναι οι ανθρώπινες αποφάσεις είναι, κύριε Βουτήγη, η φύση και η κεφαλονιά. Είναι ένα διαμάντι που περιμένει.
1: Είδατε ότι εφέτος, παρόλο την κατάσταση που επικρατεί. Παρόλο την κατάσταση που επικρατεί, παρόλο τους πολέμους, παρόλο την ακρίβεια, πήγε καλά αυτός ο μήνας σε αφίξεις και δόξα τω Θεώ να πάει και τον επόμενο. Αλλά ξέρετε κάτι, έχουμε 15 Ιουλίου σήμερα, 17, και πάει ο Ιούλιος, δηλαδή έμεινε Αύγουστος-Σεπτέμβριος. Μέσα σε 2 μήνες τι να πρωτοκάνουμε, και τι να πρωτοπληρώσουμε από τόσα έξοδα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έτσι,
2: ο σχεδιασμό
1: για τον χρόνο. Για τον χρόνο να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Και μην επαναπαυόμαστε ότι επειδή είχαμε μία μικρή αυξησούλα, όλα καλά και να βγάλουμε και τα δελτία τύπου. Ορίστε, σας φέραμε κόσμο. Δεν μας τον φέρανε τον κόσμο. Ο κόσμος έρχεται μόνος του γιατί αγαπάει το νησί. Δεν τον φέρνουν οι κύριοι αυτοί που καμαρώνουν ότι τον φέρνουν. Έρχεται ο κόσμος γιατί αγαπάει το νησί, αγαπάει τους επαγγελματίες, γιατί είναι σωστοί. Και όλα τα υπόλοιπα.
2: Γιατί υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια, κύριε Βούτο, από πλευράς ιδιωτών και επιχειρηματιών, προκειμένου να κρατήσουν αυτό το νησί.
1: Μπράβο, ζωντανό. Ζωντανό. Να μην φύγουν τα παιδιά μας.
2: Και πρέπει,
1: το βασικότερο.
2: Και πρέπει να το πούμε. Ότι όλοι
1: οι ήρωες είναι, κύριε Μισάρη. Ήρωες είναι.
2: Ασχολούνται και δουλεύουν. Είναι άνθρωποι οποίοι.
1: Δεν αυξήσατε τις τιμές οι ξενοδόχοι. Και αυξήθηκε το πετρέλαιο, αυξήθηκαν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αυξήθηκαν
2: τα αεροπορικά
1: εισιτήρια, αυξήθηκε η καθημερινή γαστρονομία κτλ. Και έχουμε πάλι τουρισμό του σούπερ μάρκετ. Γιατί γεμίσαν τα σούπερ μάρκετ και μαγειρεύουν στα εγκαιζόμενα δωμάτια, γιατί είναι πανάκριβο και δεν φταίνει οι εστιατόρες. Τους έχουν βάλει τέτοιες τιμές να φτάσει 4 ευρώ το σουβλάκι. 4 ευρώ το σουβλάκι. Δηλαδή, το φαγητό του φτωχού ανθρώπου που έτρωγε ένα σουβλάκι για να ζήσει και να μην μπορεί να το φάει η οικογένειά του τώρα.
2: Σας πληροφορώ ότι οι ανατιμήσεις που είχαμε στα προϊόντα τον Αύγουστο, τι άλλαζε ρε παιδάκι μου, από τον Ιούλιο στον Αύγουστο.
1: Εσχροκέρδια λέγεται αυτό, κύριε Μισάρη, χωρίς έλεγχο. Γιατί μου είπε ο κ. Μαραμπέγκες που είναι Γενικός Γραμματέας του Εμπορίου, τώρα, ότι κύριε Βούτο, μην ανησυχείτε, θα διορίσω 300 ελεγχτές και ο ΕΚΑ λιμονό του. Είδα το ΕΚΑ λιμονό του. Το είδα. Το είδαμε. Έλα τώρα. Ποιος κοϊδεύει, ποιο είναι επιτέλους. Ωραίες οι καρέκλες, ωραίος ο μισθός, αλλά η απόδοση μετράει. Όποιος και να είναι, δεν με ενδιαφέρει.
2: Όχι, προφανώς δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Εντάξει. Είμαστε άνθρωποι, εγώ τουλάχιστον και εσείς το ξέρω.
1: Αλλά δεν μπορώ στο 15ήμερο να τρώω τη σύνταξή μου και να μην μπορώ να ζήσω. Πώς θα γίνει τέλος πάντων. Έτσι είναι.
2: Μα αλίμονο κύριε Βούτο, αν ένας πολιτικός δεν έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τη μακροημέρευση του πληθυσμού του. Αυτό είναι η βασική προϋπόθεση ενός πολιτικού. Δηλαδή αν δεν έχω τη δυνατότητα να σκάσω και να εξασφαλίσω την ευημερία των πολιτών μου, τότε τι δουλειά έχω.
1: Ναι, και θα έρθουν τώρα οι μαυρογιαλούροι εν ώψη εκλογών να μας τάξουν λαγούς με πετραχίλια.
2: Ναι, αλλά εδώ
1: και όλα τα έχουν λύσει.
2: Εδώ οι κοινωνίες, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, τα πράγματα δεν αλλάζουν, κύριε Βούτα, από τους πολιτικούς. Τα πράγματα αλλάζουν από τις κοινωνίες.
1: Από εμάς θα αλλάξουν.
2: Λοιπόν, που...
1: Να σηκωθούμε από τον καναπέ και να δώσουμε το μήνυμα. Μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι.
2: Περισσότερες φορές, και το έχουμε κάνει και μότο και στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές, είναι ότι πλέον χρειάζονται πολίτες. Δεν έχουμε ανάγκη από πολιτικούς. Οι πολιτικοί θα αναδειχθούν μέσα από την κοινωνία. Έχουμε αυτή τη στιγμή επαγγελματίες πολιτικούς. Εμείς δεν θέλουμε επαγγελματίες πολιτικούς. Εμείς θέλουμε σοβαρούς πολίτες, ευαίσθητους πολίτες, ευαισθητοποιημένους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα που να αγαπάνε τον τόπο τους και να θέλουν πραγματικά να σηκώσουν το βάρος του μέλλοντος του τόπου μας και να το πάνε μπροστά.
1: Τα παιδιά μας. Τα παιδιά.

0: Το μισό Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία μέσα και κυβερνάει. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Αυτούς θα μας σώσουν. Δεν μας σώζουν αυτοί. Γιατί ο κ. Χρυσοχοίδης που είναι υπουργός τώρα και μου είχε τάξει εμένα στο Μέγαρο, νομίζω ήσασταν και παρόν τότε, που είπε ότι κύριε Βούτο, οι εργατικές κατοικίες του χρόνου θα δουλέψουν. Θα μπουν μέσα οι άνθρωποι. Και ήταν εκεί οι άνθρωποι που του μιλάγανε. Και περάσαν 14 χρόνια και δεν έχουν γίνει τίποτα. Λοιπόν, ποιος χορηδεύει ποιον επιτέλους. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Επιτέλους. Ας το καταλάβουμε. Καταστρέφουμε τα παιδιά μας. Τα διώχνουμε από το νησί μας. Αδειάζει το νησί μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. 1,5 εκατομμύριο έχει πάει στην Αθήνα επιπλέον. Από την επαρχία και τα νησιά. Και έχει γίνει η ζούγκλα η Αθήνα τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρετε, όταν είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα νησιωτικότητας, εμπεριείχε όλο αυτό το πράγμα.
0: Φυσικά.
1: Γιατί κουμπώνει αυτό το πράγμα.
0: Μπορεί να ζήσει ένα παιδί με την οικογένειά του εδώ, πώς θα ζήσει. Όταν του στερεί την εργασία του και το μέλλον του, πώς θα ζήσει, κύριε Μεσάρη μου. Όταν το παιδί σας πει, πατέρα, δεν μπορώ να αναλάβω το ξενοδοχείο σου, γιατί βλέπω ότι δεν έχει προοπτικές. Τι θα του πει σου, κάτσε εδώ πέρα να πεθάνεις και να σπάς τα ντερά σου, τι θα του πει.
1: Θα του πω να ακολουθήσει αυτό που αισθάνεται στη ζωή.
0: Αυτό που αισθάνεται. Άρα το νησί αδειάζει. 365 χωριά ζωντανά με τα καφενεία τους, με τα γεροντάκια τους και με όλα αυτά, και τώρα είναι όλα πεθαμένα και κλεισμένα. Έτσι, ωραία πράγμα. Είχαμε τρεις βουλευτές, έχουμε ένα βουλευτή τώρα, λόγω πληθυσμού, γιατί ο πληθυσμός είναι που μείωσε τους βουλευτές, και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Όχι, κύριε Μεσάρη μου, όχι, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο επιτέλους.
1: Πρέπει.
0: Δεν πάει άλλο.
1: Πρέπει να αναλάβουμε κυρίως ως πολίτες ενεργό δράση.
0: Να σηκωθούν από τον καναπέ και να πάνε να ψηφίσουν ό,τι πιστεύουν. Αλλά να ψηφίσουν.
1: Και να αλλάξει η οικογενειοκρατία, να μπουν νέα ονόματα, νέοι άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή έχουμε καταδείξει.
0: Δεν πάει άλλο.
1: Έφυγε η βασιλεία.
0: Ναι, ζει το βασιλιάς, ξανά ο βασιλιάς.
1: Το ίδιο γεγονός με εναλλαγές.
0: Το πολύ να βάλουμε τον Ντεγκρές τώρα που θέλει και αυτός να ξαναβγεί πάλι. Να βγάλουμε καινούργια βασιλεία. Όλα τα περιμένουμε. Κύριε Μαζιάρη, το είπα για να γελάσουμε λίγο, γιατί πραγματικά για γέλια είμαστε και για κλάματα. Έτσι. Για γέλια και για κλάματα. Έτσι που πάμε και δεν ξέρω πού θα πάμε και πού θα φτάσουμε. Επιτέλους δηλαδή. Επιτέλους.
1: Ας είμαστε αισιόδοξοι πάντα.
0: Είμαι αισιόδοξος εγώ και γι' αυτό παλεύω. Για το μέλλον των παιδιών μας παλεύω. Αυτή τη στιγμή και σπάω τον τερά μου για αυτό το μέλλον των παιδιών μας. Όχι για μένα. Αλλά επιτέλους δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Να σας βάλω εδώ και 30 χρόνια δηλώσεις. Τα ίδια θα ακούσετε. Καμία κόμμα, καμιά τελεία. Όλα τα ίδια. Και τα ίδια πρόσωπα. Δεν πάει άλλο.
1: Και τα ίδια πρόσωπα.
0: Δεν πάει άλλο επιτέλους. Ας πάνε στην ευχή της Παναγίας να πιούνε το καφεδάκι τους και να αφήσουν τα παιδιά τα αμορφωμένα με τις γλώσσες και τα λοιπά, που πάνε στο εξωτερικό οι κύριοι αυτοί και δεν ξέρουν ούτε αγγλικά να μιλήσουν και μας εκπροσωπούν στον τουρισμό. Έλα τώρα, μη με προκαλείς, άσε με τώρα.
1: Ξέρω.
0: Έλα τώρα. Και θέλουμε μετά υψηλό τουρισμό και υψηλό επίπεδο όταν μας βλέπουν εκεί τα χάλια μας.
1: Εάν δώσουμε το περιθώριο στα νέα παιδιά να ασχοληθούν ενεργά με την πολιτική και τους το δώσουμε, γιατί σε πραγματικότητα μου νομίζετε ότι η πολιτική είναι ένα κλειστό λόμπι.
0: Μα τι είναι, λόμπι είναι, τι είναι.
1: Είναι ένα κλειστό λόμπι.
0: Όποιος έχει λεφτά και έχει χορηγούς, βγαίνει επί τόπου. Χορηγό θέλω εγώ.
1: Ποσά...
0: Να είχα ένα χορηγό, να δεις πώς θα βγαίνει αμέσως ο βουλευτής. Καλά τώρα.
1: Άρα λοιπόν...
0: Ο συγχωρεμένος ο Βαλέτας, ο φίλος μου ο συγχωρεμένος ο Βαλέτας, όταν είχε το όραμά του να φέρει τα κρασγερόπλια, τον κοροϊδεύανε. Να το αποτέλεσμα που έχουμε. Και πάλι τρογόμαστε.
1: Για το αργοστόλι αυτή τη στιγμή, διαστόματος και του φίλου του Διονύση του Μινέτου, το αργοστόλι προετοιμάζεται να ενισχύσει το κομμάτι το...
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Των εκπρομαίων των κρασγεροπλίων και να το εντάξει.
0: Και δεν φτάνει αυτό. Βέβαια, για να σκεφτείτε την κακομεριά μας, τους πάνε δρογαρά τη Μελισσάνη και τους έχουν 3 ώρες μέσα στον ήλιο χωρίς ένα σκέπαστρο.
1: Άλλο και αυτό.
0: Για να καταλάβετε τα χάλια μας. Έτσι. Και την απόδοσή μας.
1: Εντάξει.
0: Άμπραβο. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε οι καπεταναίοι που επισκεπτόμαστε

0: και λένε αυτά που γράφουν στην αναφορά τους όταν μπαίνουν μέσα στο πλοίο, να τραβάς τα μαλλιά σου. Και τι να πούμε εμείς μετά από και πέρα.
1: Είναι μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: με τι, όταν λέω εγώ στον δήμαρχο της Άμης, κάνει ηλεκτρονικό σύστημα, να ξέρει ο οδηγός πότε θα πάει το πούλμαν για να μπορέσει να βάλει τους ανθρώπους μέσα. Τόσο απλά και δεν το κάνει. Όταν 3 χρόνια η κυρία Μεντώνη δεν έχει υπογράψει τη μελέτη ασφάλειας Δρογανά της Μελισσάνης, 3 χρόνια. Τι λέμε τώρα.
1: Εδώ, εδώ για να γίνει το μουσείο, τέλος πάντων.
0: Ναι, καλά. Άμα δείτε την Ιακωβάτιο να φτιαχτεί, τηλεφωνήστε μου. Και δεν τρέπονται.
1: Δεν θα μιλήσω για το
0: δεν τρέπονται.
1: Τις τελευταίες μέρες απογοητευτήκαμε για άλλη μια φορά.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Κύριε Μεσάρη, σας ευχαριστώ πολύ, υπομονή. Μια λεμονιά ανθίζει στη γειτονιά που λέει το τραγούδι. Και ελπίζω αυτή η λεμονιά να ανθίσει και να βγάλει καρπούς καινούριους. Έτσι. Αυτό λέω μόνο. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Υπάρχουν και δέντρα καινούρια και καρποί καινούργια.
0: Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολύ.
1: Είναι καλύτερα από εμάς.
0: Και πολύ πιο άξια από εμάς.
1: Ας τους δώσουμε λοιπόν να αναλάβουν τις τύχες τους και να χτίσουν το μέλλον τους.
0: Και να αφήσουν ότι δεν ξέρουν και δεν έχουν εμπειρία. Να αφήσουν αυτά. Να κάτσουν δίπλα τους άμα νομίζουν ότι δεν έχουν εμπειρία και τους βοηθήσουν. Όχι να τους στάβουνε για να κάτσουν αυτοί στην καρέκλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Και κουράγιο. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακό σας. Να κάνετε τα μπανάκια σας. Και φυσικά να περάσουν καλά οι επισκέπτες μας εδώ στην Κεφαλονιά που ήρθαν και να την απολαύσουν.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SetPekat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SetPekat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SetPekat στο SetPekat. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: απαντάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: και σε θυμάμαι.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

χαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πως

τους αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρεις άλλο τόσο θα

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Ionian Galaxy 90,8. Astro, no.

ocean. Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: τότε. Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
1: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
0: Και την έχεις.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
1: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
0: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
1: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
0: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
1: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: όσο κι αν επιμένει.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
2: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα!

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα και

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Τις ακτές μου, όλα τα μάτια του κόσμου. Κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου. Μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Ψάχνω τρόπο από εσένα, τώρα να απομακρυνθώ. Να σε βγάλω από το μυαλό μου, μέρα νύχτα προσπαθώ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

μοιάζει πως είναι κρατά απόψε. Τέρμα τον δρόμο μας μου μένε πως εσύ ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως αν δεις αλήθεια εδώ σε ζητώ. Ανάμεσά μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι. Να με κοντά σου μες στο σκοτάδι. Νόμιζες πως χάθηκα. Αν όντως θες θα έρθω.

0: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: σε παρακαλώ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω με στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και με

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με